Αρουλαρίε. Αρουλαρίε. Αναχύτα να χούστρα τώρα να ρουλαρίε. Είναι σπάπερ πράσλαφι. Μου χαρή χούν φέτα. Nu ska han plombera fettan. Nu ska vi se hur du ska plombera fettan.